0: Έτσι έτω σε βουνή.
1: Μη ρί λόρι το ρεουαϊ. Νί κονί ιουά τι ο λελεγμέ. Εγί σιβέ και τζε γκάντουρε. Diamond 88.7 FM. Ikoni ti o lelegbe.